Μπουχόλ. Ο Σεράντου το σπίλδα το τυγμό, ε. Ο Σεράντου το σπίλδα μακρύμα. Δεν το μπαγκλόν. Να κο αναν τυγμό νημό. Ιτλόγ ογ. Ταλόγ. Ο παρτνέρ μου και δεν σε λάγει. Να και πουγάγω νιώ και ιτλόγ. Να. Για να